Με τη βουνιάκα και μοσόλο, τα βαγίνα ή τραγίζει. Και τη πέλε μοσόλο, τα έτσι παγούλι γονά. Πάντα ναι, τα βάμα ή το άκα, λέει ακουμίτσι, και σι το οκιά, ο κούθο. Και μου πασίν δεν ξέρω τι μαμά, ή το όλα άλλα άλλα είναι. Ρωσό από παρεσά, σε χρήτηλα θα ματέσω άκρατα, εσφέρα και σβήνα. Αυτή και τρία μου ελέα. Άκη με άλλη χάτω του, δεν θα με ούτω μόνο για να χωναουλή, μην τα βάνε. Τα δεν τέκα παμού, σου άλλο σου του, που θα ζουν σε ένα μολαγό, να βάω εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ

0: ότι είχα φάει φίτη. Μα βονάω να τα βράσω την παιδιά να σας ρίξει. Είμαι τα σε πολλές σας άγω σε τι μου, είναι τα τέτοιο κομπασέρα, τα κουλιάγωνα. Μα σε δύο μόλις σε πολλές σας άγωνα μου. Τι μπορεί να σου κάνει, τι τάσος άγωνα την ατανιβηλή μια γωνα, τι τσελανιβηλή. Σε τα κουλιάγωνα θα βαλέσω ακόμα, μα τσελανιτή. Τι τάσος άγωνα την τσελαριμπολοκέγε, παρέλε με ένα λόμο, λίγο να βάζω φύγκα μαλακέν, δεν σε δείτε για να άκω. Τι μπορεί να σου κάνει, έτσι αρκιάσω και κλάπαν και ατσέλα βάσω κουλιμά, αι. Θα και βάλε και όχι μη πηδέ μια γωνα. Μα και βάξε δεν πακέν, θεό, ριμπολοκέγε, θα οφητήσεις. Μόσο που έλεσα σε λέγω να την κόμμα μας βρίσκει ο αγώνα όλο ο γράφης και σε μόνο. Κανά που έγινε έναν τάτη. Λέω εδώ δεν έγινε πάει και έφερα σε αγαπητά η χώρα σε άρεσε με σαν αμμό λοιπόν. Αλλά είχαμε ανήθει και έφερα πάμε ανήθει μου να. Σε αγαπητά η σύγια τα βαδίνου. Χάουν χρόνο αγώνα είναι τελείτα βάει ένα πουλου και ο γιάμα πήλο. Δεν τι είπα κάγα μη βιλιά εγώ να εντάτη. Και ο ανάσε ένα τάλα γιατί αν καμούν τα ταΐσα. Τα κλειδά όλα τα δικιά λίγο αθέλετα τι είμαι να τι μου έκαμε δυνατό.
1: Και λίγο αγκάτσι λέει χατή γλίνσα για μετε πέκου ούσε πέτσι κάμον καχά μου να την τάτη ούπε λέτσα γλίες τον ολοφίτσι είναι πάση πέτσι μόνο.
0: Και λίγο μονάκα.
1: Τάγκη σε βάκα. Ασε μου χέ μαμέδι είναι λέει ένα χέ σαγεν τε πέκου αρεφά σπίτι πέτη. Καμό καμή North One. Είχα και κάτι τύπο ούτε και πόνε να είπε λαν σαγεν τε λεφάτσα. Και τάτε ο μοτόλα να. Kamanika Main South One Impai banki sa mofumane Rude Boy Pepal no o santsa le ka go bona na o ke na dipakeng jo a mona o ke ke teletse ke mofumane e banki sa mothuli o tla bona rena ke fumana mang